ατσα τη σκαμάντα, τι ω τα ρίξει σκάι. Κάμπα χουιάικα, τσόια γιάκουλα γιάμι. Μάιτα ρι πάπη, κάγιο γιάι πικάνι. Τι ω παγμα κύπη, κάντα τσουράνι. Νιούκα χουιά σκαμαμίτα, τούκε νιούκα σουγκού.

μακικό να βαχτασόν τσι. Σωσόμι, σώμα, καντήτω, είμα πίσω, ερήρκα, και ώρα σήμα πί καπάγι, Facebook είμα πίπις, και ώρα σή κούνα είμα μαντάνια, ρίκουρίσπα, κανκούνα είμα ουαντάντας, ακούμπανιάσπα, κατήντσικα, νιουκάντσικα, εστούδιος, ελβόν, σεμπρador, κούνα είμα πίκαντσικα, νατσού, bueno, κούναν καϊτσίσι, ώρα σήμα πί, τίτω, είμα πί, μαναμαρί. Recurri tu cuscanchi, pero Facebook y mapi. Cancuna y mawan tandarin, chicas na cantito kunawan. Camba kiska y mata cachac pica kiska kuna y mawan. Así chichi, así fin de semana.